να μπρει άλμπο μάιχανο αλβελίκο. Ας είναι πρέτσα αλπό ζανίμαρ.